0: Μια μέση, fall down low field, trick behind, cast for red, score a point.
1: Πουτσίκαλ, πουτσίκαλ. Win blow league, πλώρο να λτώνω μου, εχαρμοτέ μου, full team, out, player. This
2: man! Λάμε και νόηστο μας, πάει μη λουκλό παρέτ, πάει απένα.
0: Καρούτε!